Κανάντα με βάσκα με σκέσεις, κανάντα με σκέσεις, κανάντα με σκέσεις, καλύτες, δεν τα κλούνες του κάτσε βαϊν του κάτσε ναι. Τα κλούνες βαϊν του κάτσε το βέτε λες. Μάντσε σε τουλμάλο, με κύμα και μου βουήκα οι βουήκες, κύμα και μου είσαι λάκκιν κες, και παρκές σε τουλε χάτος πάσα. Και παρκές σε τουλε χάτος πάσα, οι βέτε καλύτες, οι βέτε καλύτες.